έλεγα τον πόνο μην γνωρίσεις. Πάντοτε δάκρυζα εσύ για να γελάς. Εγώ ας πέθαινα αρκεί εσύ να ζήσεις. Και τι ζητούσα μοναχά να μ' αγαπάς.

0: Gabi Music.
1: Χωρίς εσένα ναι, είμαι ένα τίποτα.
2: Χαίρε, ξεδιταϊστού, παιδί του Λίνο, γιτιλού.

δίνεις όλα, κλαις και θέλεις να με πείσεις πως μακριά μου δεν μπορείς εσύ να ζήσεις. Ξεπέρασες τα όρια της φαντασίας.

0: Αλλά θα μαζί, δεν είναι αυτό.
1: Χειροκροτήστε για το ρόλο που έχει παίξει. Ήτανε τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη.
0: Πού είσαι ρε παιδί μου, όλη την ημέρα, σήκωσε το τηλέφωνο επιτέλους. Στέλλα, αγάπη μου.

θα νιώθουμε και δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια,

0: Θα σας αφήνω σήμερα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παράλληλα. Δε μακρύ, παράλληλα.

Σταμάτη Σόνη, είσαι ζωφή. Ουλάει, είναι σιγά, ουλάει αξίλει ακόμα πούτε. Αλλά δεν είναι μάμι, μπαχ, και τα χαζρή, έχω λίγο.

πάλι μόνος κι απόψε πάντα πηγαίνω. Με τη σκέψη τη δική σου θα με χτίσω. Τις στιγμές που δεν θα

0: Acho que vai.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.